0: Μένει με στην πράτσο. Κυρία Μαμανέαρη, ήταν πάνε μπαν μπαν μπαν μπέβες ραπίσα. Κάνε τι πει, ομονάπα.
1: Συμβουλή σε άδεια μας αμαρκώ.

Ατζιάν Κολοσσέπο. Αλλαγή. Ολογιού, το πλέκ, το πλέκ, το πλέκ. Παρακαλώ, yeah. Καϊσάρ μου τι, το αμπιακτσουρα παγιάν.